0: Προχωρά ο Δήμος Έγινα σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μέσα Αγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Γλυφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως στο τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒΑ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒΑ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη του νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έλληνα είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών.

0: συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα έγινε σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας του αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτου Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάση Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο.
0: Την έγκριση ακούτε της μελέτης το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 3:30. Αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη της σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

0: Το Aegina Portal παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάτι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρτα, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα υδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατελειότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας, κ. Κωνσταντινίδης, είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού.

τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Λαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ, του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες.
η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

0: θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒΑ στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρωσης συνθηκών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κυρίου Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κυρία Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
0: Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρωσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγη στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της ΙΑΣ Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαλονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαλονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαλονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαλονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.

0: Τον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 4:30. Αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Από την 1η Μαΐου ξεκινά και στην Αίγινα η αντιπυρική περίοδος για το 2026, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκινά η καθημερινή έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αίγινας. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες πισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμένα υπολείμματα καύσης. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια συνύπεθρο. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το οχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλήτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς. Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβαση στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που ένας πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει αμέσως στο 199 ή στο 112 και να δώσει σαφείς πληροφορίες. Για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Τα τηλέφωνα του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας είναι 2297-0-22-171 και 2297-0-29-199 για αναγγελία πυρκαγιών. Συνελήφθη αλλοδαπός για απειλή με όπλο. Από το αστυνομικό τμήμα Έγινα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία. Σήμερα πρωινές ώρες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Έγινας και με τη συνδρομή εισαγγελέα αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε εντός της οικίας το αλλοδαπός υπήκος, ο οποίος απείλησε άτομο με χρήση όπλου. Μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του, ανεβρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω όπλο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία από το αστυνομικό τμήμα Έγινας. Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.

0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δεσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού του όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία.

0: και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσω.

τον καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεργότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι και τμήμα 5. Του Λιωτίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κβ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κβ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, Μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλα στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι

0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας.

0: και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αγγελής Σπυρίδων καταψήφισε την απόφαση, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Δημήτρης Καζικάρης απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή Σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας, κ. Κωνσταντινίδης, είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο. Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική επίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθήκων.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
0: Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την σοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ιας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να είχε επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισιν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισι, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτηρίου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτου Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη ημέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

0: Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αιγινά Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αιγινά Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6:30. Του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη,

Σύλληψη Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Οι δέσμες της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό

0: Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιο τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική επίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒΑ στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλο των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλιο που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι...

0: και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρεσε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε τα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιώτη για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιώτη έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή εργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στις συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο, Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπορίες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, Φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
0: Στα 2:12, δεύτερη μέρα Σάββατο, 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9:16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4:34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος.

0: το οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσφωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσης Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτου Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά

καθ' τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κύριος Νικόλας Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι ιερές μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαους 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φώτης Πούντος και κ. Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληροδοτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αγγελής Σπυρίδων καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Δημήτρης Καζικάρης απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Λυκοδρομείων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεργότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Η οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την σοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξη των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλέες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι
0: 8 και 30.
1: Όταν ο χάρτης προβλέψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη ημέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές: η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος.

τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

κύριος Δημήτρης Γεννήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αιγινά Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αιγινά Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο

0: μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατελληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ, του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ρομπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρωσης ηθικών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα
0: διαμονή
2: είναι
0: 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος ποντός των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά. Φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλα στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη το νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.

0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσιος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Γκέρα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 9:30.
0: Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιώτη για να αξιολογήσει την κατεραιότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας

συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική
Αεροπορία είναι πάρα

0: πολύ σημαντική. Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς, έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kV στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στις συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μέσα Αγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Η Αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλο των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Αίγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόρης Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Αίγινας, οι οποίες αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξη των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο Στέιτς, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων, με 5.600 50 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να
0: ακούτε
1: κάνουν.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιακημίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Το χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Οχτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιο τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο. Και ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμίνο Μάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kV στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επίπεδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγη στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστρες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ, μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο έγινε απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαονικούς Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Λιφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
0: Η έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΦ αγωνίζεστε, το Fair Play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν,

0: αλλά και πάμπολοι του νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέ.

0: και Αγίας Μαρίνας είναι οι δασικοί δρόμοι από το Ελαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίνδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχείου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται σε κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

0: Το Αιγιναπόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αιγιναπόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερα από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την
1: καθημερινότητα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο. Και ο Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ σε Σαλαμινομάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ρομπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξη των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτηρίου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

0: στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
0: Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη

0: από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωση τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής,

Δημήτρης Καζικάρης απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κυρία Γεράκη απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του υλικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του υλικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12.
0: Με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος της περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4 πολύ υψηλό κίνδυνο και κατηγορία 5 κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, 4 και 5 προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία εδώ στην Αίγινα. Δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAVS 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριο Σφίκα, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 12:30. Η συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στο δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Οχτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύνησης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Οι δέσμες της περιοχής ως εργοτάξεις

Ευγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Ευγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας την έγιναν για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος της περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι ιερές μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία εδώ στην Αίγινα. Δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίγγα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίγγας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αιγινάς.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αιγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αιγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου Για την προβλεπόμενη χρήση, οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και ο Γιώργος Καλτσιόρης το έγινε απόρταρ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
0: Εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας, κ. Κωνσταντινίδης, είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιο τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτων συνθήκων.

σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές

0: σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγη στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της ΙΑΣ Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε τη σοφάρι στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινε Απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ έγινε όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη τον νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
1: Για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικοινωνίας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026 ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας κύριος Γιάννης Φίκας ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος, με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό.

0: για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποϊστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη

0: τίτλο «Το χρώμα σε νερό», η οποία γενιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα υδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 3. Το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπορίες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως στο τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒΑ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒΑ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.

0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του πρόεδρου κυρίου Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληροδοτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Υπήρχε σχετικό.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιώτη για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιώτη έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μια δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου
αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους

0: πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος.

Έγινα στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινα σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο οποίος είναι, η ώρα είναι σε απόσπαση αυτή 4. Τη στιγμή. Αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς. Τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα δατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Οκτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεραιότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Aegina Portal, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνουν τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο. Και ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βαναθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επίπεδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγη στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστρες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόρης Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ, μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο έγινε απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαονικούς Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Λιφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας
1: Ακούτε
0: Ολυμπίας,
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η
1: ώρα είναι 4:30.
0: Την κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Αγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές

0: γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κύριος Νικόλας Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη ημέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

0: Το Αιγιναπόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αιγιναπόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάτι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αιγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αιγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα υδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατελότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης.
1: Απαραίτητη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 25/7/2017, έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη, και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας, κ. Κωνσταντινίδης, είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα, ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμίνο Μάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωση προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως επίπεδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

0: στη Φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγινήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κύριος Νικόλας Παπαγεωργίου,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 5:30. Οι δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημορικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Aegina Portal παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η περιφέρεια.

Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
που πραγματοποιήθηκε.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρωσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο για το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Γλυφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάτ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγεννήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγεννήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4 πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5 κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας, παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές: η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Aegina Portal παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική
0: ακούτε
1: οικονομία.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Από η ώρα είναι, βέβαια ότι η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Οχτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινα στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύ.

Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο υπεροχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Κλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τυχοποιίες
ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές

συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει αποξήλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόζης Αθανασοπούλου να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινε Απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Ανικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Λιφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαλονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 7.
1: Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της Αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης.
3: Γεννηθεί θέλημάς όσων ονοκεπεί της γης των άρτων ημών των επίσης δώσει μην σήμερα και αύξη μην τα φιλήματα ημών ως και εμείς αφήνει με τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέξει μας πίδευον αλλά ρίσει μας από το πόνερου.
4: Ότι σου εστί βασιλεία και δύναμη στη δόξα Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος νυν και ει και σε όρος του αμήν.
3: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκρισον σπιν αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν εξ το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό εξ το βασιλεί και θεμών. Όσο αγάπητε τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμον εκποθεί και εκλείβει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσονται επί Θεό ζώντα και γάστρο Θεών έβρενε αυτόν οικία και τριγώνω εσύ ανε αυτή, ου θύστηκαν οσία αυτή. Στα θυσιαστήρια σου, Κύριε, το δυνάμον ο βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των ενών εσύ είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσιν η καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις ως τόπον ανέθετο, και γάρ ευλογίες δώσει ομοθετών, πορεύσονται εξ δυνάμεις εις δύναμην, οφείστε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, εις άξονος προσευχής μου ανέψε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου υπερχή ιδιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτής εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και η αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ούστε εις τα αγαθά της παρευμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σέ. Ευδόξιας Κύριε την γη σου απέσσα στην εφαλουσίνη Ιακώβ. Αφήκας ανομίας των λαών σου εκάλυψας πάσας τις αμαρτίες αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργή σου απέσσας από οργή θυμού σου. Επίσον εμάς ο Θεός των σωτήρων ημών και απόσυσον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής μην ή διατενείς την οργή σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψει ζώος ημάς και ο λαός σου εμβρέσεται επί σύ. Δείξον εμήν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώσει μην. Ακούσομε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εκεί στον φοβουμένων αυτών των σωτήρων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και η δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορέσεται και εθίσει εισοδόντα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όσο σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και πένση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί. Σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξου μου όλη την ημέρα, έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικοίη και πολυέλεο πάση τη επικαλουμένησε. Ενέωτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη στην φωνή τη Δεησιό μου. Εν ημέρα θλίψεως μου και έκαξα από σε, ότι πήκουσάς μου, ούκ έστην όμοιος ενθύσεις, Κύριε, και ούκ έστην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξου και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζου το όνομά σου, ότι μέγα εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν διοδόν σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Φερθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι ο Λεός σου μέγα επ' εμέ και ειρήσω την ψυχή μου εξάω του καρδά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε επ' εμέ και συναγωγική κρατέων εζήτη την ψυχή μου και ού προέθετον σε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, κτήρι μου και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίρρωσον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον νέο παιδί σου. Πίσω με τα μουσημένη αγαθών και η δέτσα και οι μισούντες με ενισχυθήσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοηθάζουμε και παρακάλεσάμε. Πίσω με τεμού σημείου αγαθών και η δέτσα οι μισούντε με και ισχυρίσαν τη Κύριε που θυσιάζουμε και παρακάλεσαν με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έι και σύνος να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μεσούση εορτή, διψώσα μου την ψυχή, ευσεβία πότσον νάματα. Ότι πάση η σωτήρε βόη σα, ο διψών ερχέ το προσμέ και πινέτο. Η πηγή τη ζωή, Χριστέ ο Θεό, ημών δόξαση. Και νυν και αή και ισόν στο να μην. Ο Δήμα γεννηθή εκ Παρθένου και Σταύρο είναι υπομείνα αγαθέν. Ο θάνατον των θάνατων σκυλεύσα και έγε συνδείξα ω Θεό. Μη παρδί σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσα υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόσει μα τη στέλνω δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδά την διαθήκη σου και μη αποστήσει ο λέω σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρίω, Άγιο ο Θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρίω, Άγιο Θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρίω, Άγιο Θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υγείο Πνεύματι, Κυρίν και Αίκησον ως τον Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας, Κύριε Ρεάς αμαρτήσιμον, Δέσποτα συγχώρεσον της αρμίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες τα συνείας ημών, ένε γνωματός και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υγείο Πνεύματι, Κυρίν και Αίκησον ως τον Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιεστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των εμποιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα φελήματα ημών, ως κοιμής αφήμε τους οφειλέτες ημών, κοιμής ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, όταν απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίδωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους εκτιρμούς σου δώσε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον,
5: κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον,
3: κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον,
5: κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο της δικαίου σου αγαπών και της σωματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαντι της παραγγελίας των μέλλων των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφθα συντεύχθης και ήθινον τη ζωή μου προς συντολά σου. Τα σπιχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησος λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον κηρύσσι μας από πάση λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγγίσου, Αγγέλης, είναι ότι επανεβολή αυτοφρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην μετά της πίστεως και στην επίγνωση της αψίτης σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησού ένας τον αναμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, οξά Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νύν και αιή και στον έως τον αμήν. Την τιμή ο τέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκλήτω στον Σεραφείμ, την εναντί αυτού στενοτεκούς εν νότους ατόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Δεύτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μόνο, ο μακροθυμήσεις που κοιμηλίωσε και άλλο, εις παρόλου σου άλλο χώρας αγούδι μας ενή, ετζοποιού ξύλου κρυμάμουν στο εγνώ αμαγιστή, και σου φοράζει το ποιήσεις εσύ σου, τον άτομο που γνώρισες, και λάρα στα μίτσα που το λύσε, εσύ ζωή σου ημάτου και γιατί το νομίσαμε, και ούκε δυνάξει άρε τα όματα ημών και βλέψε, εις το ύψος του ουρανού, διότι καταλήθουν το δώσο και τσίγους και πορέθμε, εις ελίμασε με διόν ημών. Αλλά και δίνουν τη συνήθεια σε καθότητα. Φύση ημών, Κύριε, και το πλήρω τη λέω σου. Ισού ορμάζω τα κόμματα του Άγιο, ότι εξέλιπα και ό,τι ημέρα ημών. Εξέλιπα μάζω το τεκμένο χειρό σου και άφηση μη τα μαθήματα. Και να έχω στο εσωτερικό ημών πρόχειρο, ή να τον παλαιό βατεμένο άνθρωπο τον έντυσο, και συζήσει με την πετρέλα σου πρώτη και μόνη, και ούτω τη σύντροφο του προστάγωση, ή στην αιώνια ανάψη καταδύσεων, και τα πάντα σε βρεμένη κατοικία. Σιγαριώτος η εθνική εμπροσύνη και γαλλία σε καφόντας Θεό Θεσμό και εσύ τη δόξα να βέβαια στον άρχος του Πατρίκη του Παναγίου και καθόν στον οποίο συνέλατη νύν και αή και σε όντα στον αιώνα μη. Δόξα σε Θεό σε πίση μόνο και δόξα σε
3: Αληθώς ανέστη.

0: ημίν.
1: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσεων, αβαλόμενο φόσο σημάτιων, εκείνων των ουρανών ω σιδέριν, ω στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θυ νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την γη είναι την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φέσκονται, από φωνή βροντή σου δηλιάσουση, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει των τόπων ον εθεμελίω σα αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύθουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ερήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επ' το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου πεστή αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έφλασης εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκός φιδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος του αυτή συλλέξους. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχτίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και γένω τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξαση.
2: Εν ειρήνη, Κύριε Δεϊθόμεν.
3: Κύριε Λαϊσόν.
2: Κύριε
3: Λαϊσόν.
2: Κύριε
3: Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν.
2: Κυρία
3: Λαϊσόν,
2: κυρία Λαϊσόν, κυρία
3: Λαϊσόν,
2: κυρία
3: Λαϊσόν,
2: Κυρία
3: Λαϊσόν,
2: Κυρία
3: Λαϊσόν,
2: Κυρία
3: Λαϊσόν,
2: Κυρία
3: Λαϊσόν,
2: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Χριστόν τον Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Επρέπει σήμως αδόξα τιμή και προσκύνης το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκη και σε όνας τον όνομα.

0: Και πάλι σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε Λέγη,
0: δεόμενο υπερελεύθερη, συνείδης υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, το δούλο του Θεού, πάντων εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατεκούλων και μευδημούντων την ίσου την πολιτά αυτή, των εναρρητών επιτρόπων, μητών και βρετών τη Αγία Εκκλησία αυτή.
1: Κύριε Λέγη,
0: δεόμενο υπερελεύθερη, μακαρίων και μητών κριτών τη Αγία Εκκλησία.

0: Θεόν και τον άνθρωπο σου συμπάρχει και στην δόξα να αναφεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και και ζώνα στον αιώνα όλων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπερά ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσο εφ' ημάς, καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το
2: το ελεύθερο, τα έργα των χειρών σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου αιώνα στον αιώνα να μην.

0: Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το
1: Το ελεύθερο το έργο των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και η και σου.

0: Ελεύθερον πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά το κερίο ετησούμεθα, άγγελον ειρήνης των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το κερίο ετησούμεθα,
1: παράσκου Κύριε,
0: συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των βιολυμάτων ημών, παρά το κερίο ετησούμεθα,
1: παράσκου Κύριε,
0: τα καλά και συμφέροντα τις δικές ημών και ειρηνή του κόσμου, παρά το κερίο ετησούμεθα.

0: και καλήν απολογίαν την επί του ερωδήματος του Ιησού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων ημών έσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και μιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμουν Πατρί και το Υιό και Υιό Πνεύμα, νυν και αεί και

0: Γεννά πολλέ στον δροσδέσκο των κρυπτορίων στην Ερήνη, ότι είδαν θα νοήσει ρεό. Βοήθη μα κατά πρόσωπον του λαού, φω αποκάλυψαν εδρών και δόξα λαού Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέγχων ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέγχων ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέγχων ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νύ και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε τες ασθενίας ημών, Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφες ημίν τα οφείληματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι μέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου είσαι η βασιλεία και

0: Ευλόγησον, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε γίν και αεί και σε όνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και νήσο τάφου, εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία θετώ και σώσον ημάς.
1: Την δημιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντα.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπισιμών, Κύριε δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Υγείας αυτού Μητρός, η Κεσίες του Τιμίου ενδόξου ορθείς Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεφόρων Πατερήμων Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας σε δόξου, Μητρός ημών, Φωτεινής Σαμαρίτιδος, Σίμωνος του Αποστόλου του Ζηλωτού, Λαυρετίου του Εσίου του Εν Μεγάρης, Νικολά Αρχιεπισκόπου Μύρων, του Θεματουργού του Μετακομιδίου του Μύρου του Λιψάνου, εορτάζομεν και πάνω των Αγίων, ελεήσει εξ εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου Αθανάτου Βατίστας και της ειδημίας ζωή χαρισάμενος.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Χριστός Ανέστη, βοήθειά μας, αύριο το καλό η Θεία Λειτουργία.

Κατά την έκταρη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αιγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρεσε στην επικαιρότητα το Αιγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων υφανιών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστρες του Ανικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ανικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαν πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός εντοπίζει την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.

0: Τον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1980.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 παρακολούθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των ίν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας, με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή, και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που

0: που υπογράφει ο κύριος Νικόλας Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι ιερές μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό

0: χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Πρόεδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας, εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025, που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κβ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κβ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, Μείζωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό καμπάκ, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαωνικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκληματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των ίν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Και η ώρα είναι 9:30. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πληρωτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της διοίκησης περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την ευλογική και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χριστός. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου, καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία εδώ στην Έγινα. Δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας.
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν.

0: Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίγγα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίγγας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωση στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα

0: από την παραίτηση του Προέδρου κυρίου Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιακημίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά».
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Φώτη Πούντο, η ώρα είναι ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε από την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Aegina Portal υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνουν τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτες συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο, Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Το τρίμερο της
0: η ώρα είναι
2: μοναδικός
0: 10:30.
2: Αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εινάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείου φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Αγιανίτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

0: Μικρό παρατράγουδο.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Σιώλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
2: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
3: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλο το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων.

0: των Κεπεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικοινωνίας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκα, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης η βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

0: κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αιγινάς έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αιγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα
1: ακούτε
0: οποία
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
0: Τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ, στο το από 25 Εβδόμου του 2017 έγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλα Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μέσα Αγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει αποξήλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεστε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. «Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν». Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι από την 11:30. Στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.

0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Έγινας, το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Γεννίδης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγεννήτου Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας την έγιναν για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας.

0: η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάση Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

18-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της Αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88.

0: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αιγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αιγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αιγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο. Και ο κ. Ρουπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμίνο Μάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή τινες εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας,
1: έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.

0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίνδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαος 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026, είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο.

0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη της σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30.

Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής της καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης.
1: Ακούτε
0: που
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Από τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος, με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποϊστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μια δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτων συνθήκων.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϋμπολίστρες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να είχε επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ως βασική αρχή συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξη τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης, Κ. και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοιτητικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την

0: Ολυμπιακός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισα και δεύτερο Μαραθώνα, δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι ιερές μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου.

Ιδίου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή.
0: Ακούτε
1: και
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Μάλιστα, η ώρα είναι χαρακτηριστική είναι κριτική 2. Που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αιγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αιγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Οχτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου, του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο και ο κ. Ρομπάς είχε πει δεν έχουμε μια μελέτη, θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι, να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βαλοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του Ελληνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κβ. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κβ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κβ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στις συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόρης Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος ποντός των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να είχε επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο έγινε απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλου του παιχνιδιού μίλησε η τεχνικό Σαονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού
1: Ακούτε
3: κράτους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο
3: στο
1: του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 2:30. Η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενοι, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η προτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της προτομής. Το έργο θα αναλάβει ο Γλύπης και Πανεπιστημιακός Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την προτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή

0: Δεν κατάσταση στην Αγιαρμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας, παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού του όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς. Τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕΑ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα

Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα